Όλοι οι άλλα όλα αυτοί είναι χακίνα σρετανάκια κουνεγνάκια. Τσίκια πατούν καμαγιάνι ούρους ρακάνι χούνιο παξίνα. Και τα καπ χαγιανίουα ματιά καμάρα. Ματιά καμάρα απανές πανσούμα χακάβι. Ραγκιούνα χτύλινα κατάκι. Κόλια μανκάνε ερνάκα σρινα κατακίσα. Για πούν που ιουάν πιαχκα σρινα κατάκι. Χανούτς πάντι ουνισίνια κουνισινιάσα. Τα κενίσα ερνάκα πχανιάνι ρεσπίτου δαϊπίνα χακασίνια. Χανούτς πάντι νιαν κατασιμινάκα. Τέτοια μαμάνα ου ιουασίτα. Μήκη κατατένα ου ανακαπχάμα. Μάουιλα κύπτανουα. Ο κέτα χάνει ο τσπάντι ουνισίνια εις κατασίνια. Νιαν κατασίνια. Ράδιο πιεδόξη, αρόντανι πάνουα, χαλιάιτανι πχατυρακάμουα, τες καωράνκα πισκαπατακάνι κιμσατούν καπουσίνι, μάνα κατόκκα σύρα. Χαλιάλια χιλατανάκα κουνιακανάκα.